Δρος τα γονέλα αρουάς, δρος τα τριλίακους τσουτεβί. Καν λίλ κούτσεβς, σαου λίλ γζεβς, λάμα σούς, τα λάμα σάους, φερού.